0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

για το γύρο του κόσμου. Θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα, επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAide μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαλλαγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούζ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών. Και αν η συμφωνία εφαρμοστεί, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε στη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Εμβέβαια, αφού έχει να ζήνει των σκυλιών, ε.
2: Σου έχω κάνει και με διώχνει σαν γυκιά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στον δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία αντίστοιχη του Κώστιτς για την θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορ συγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο στο 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ-α-τέτ με τον δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαλλαγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούς, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών. Και αν η συμφωνία εφαρμοστεί, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε στη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Έχω για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300.

0: και 23-212-10-240.
1: Αύγουστος
2: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
1: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
2: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
2: Στην υγεία μας φίλοι.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

0: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Ενώ όπως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
0: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
1: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

0: ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,

0: Έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαλλαγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούζ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών. Και αν η συμφωνία εφαρμοστεί, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε τη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα.

Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκι.

0: ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αύγουστος
7: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγειά μας φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στο δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία αντίστοιχη του Κόστιτς για την θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορ συγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο είχε τέτετα

0: τετ-α-τετ με τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά.
1: Κόσμος στους 93.

0: Έλα δώρα να παραδώ. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρι έπιασε. Δερισιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασε. Ήρθε ο Στραβάραπα του νικητή με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
2: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξα 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
2: Γιατί 15.
1: Πες 15 για τη στρογγυλοποίηση, τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στις δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σε μιλάει σένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, έδωσα 2 κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
3: Όχι, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτζέζε.
4: Όχι. Όχι.

0: Αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλίοι συναγερμός! Έρχεται η Βίσκα Κουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡ.

0: Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα.

Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα του Αυγούστου παρέα. Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου 2026. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 και είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου που θα σας κρατήσει ένα δίωρο συντροφιά με θετική ενέργεια, πολλή μουσική και φυσικά ό,τι αξίζει να γνωρίζετε. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα να σας βρει και με αισιοδοξία και έτσι να ξεκινήσει και η επόμενη. Πάμε να αρχίσουμε με μουσική εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την πόλη των Σερών.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσάριες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσάριες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousers.gr.
2: Καλή δύναμη να ευχηθούμε και σε όλους όσους έχουν ξεκινήσει ήδη την ημέρα τους. Στους οδηγούς, στους τεχνίτες, στα μαστόρια που βρίσκονται ήδη στους δρόμους και κρατούν την πρωινή ζώνη ζωντανή.
3: Μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!

0: Παρασκευή 7 Αυγούστου και να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Από εμάς εδώ στο σταθμό τις θερμότερες ευχές μας. Συνεχίζουμε με έντεχνη μουσική και πολλά αγαπημένα τραγούδια.
1: Εκπομπή μέχρι και εκπομπή καλά, θέλεις να κάνω εκπομπή κούλα μου?
2: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ μένα ο Κυριάκος, λάγκο Κυριάκο, τα λεφτά μου κάνει μένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούτακα στα δίδια, τον έσχισα έτσι, χρακ να πούμε.
3: Τι κάνεις εδώ?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος.
3: Τι κάνεις εδώ, λέω?
1: Πολύ καλά είμαι, περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα φύγω.
3: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
4: Τι έγινε, ρε? Τι έγινε, ρε? Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Γιατί ήταν ένα δίνω το Κυριακό, αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
4: Έχεις δίκιο.

0: και για όσους αγαπούν τις κλασικές παροδίες και τις καλοκαιρινές προβολές κάτω από τα αστέρια, η ταινία «Τρελές Σφαίρες» προβάλλεται σήμερα 7 Αυγούστου στο Open Air Cinema στις Σέρες και ώρα 9:30. Οπότε αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μία βόλτα για μια ταινία κάτω από τα αστέρια ίσως είναι μία πολύ όμορφη έξοδος.
1: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος στους 93.
1: Για όσους όμως επιλέξουν να μείνουν στο σπίτι, η τηλεόραση έχει ενδιαφέρουσες ταινίες. Στο Sky στις 9, ο τελευταίος κυνηγός μαγισσών. Ερτένα στις 11, γυρίσματα της τύχης. Open την ίδια ώρα, η μάνα έχει πάντα δίκιο. Sky στις 1 παρατέταρτο, American P2. Και στο Mega στις 1 και 10, Amber Alert.

0: ρωτούσε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Σχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκιωτό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
14: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαραγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούζ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών. Και αν η συμφωνία εφαρμοστεί, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε στη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε, μαλάκα.

Για όσους θα είναι έξω εκείνη την ώρα, ένα μπουκάλι νερό, το καπέλο σας και αποφεύγετε την πολύ ωραία στάση στον ήλιο. Συνεχίζουμε με μουσική εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στον δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία αντίστοιχη του Κώστιτς την θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορ συγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο στο 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ-α-τέτ με τον δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά.
7: Κόσμος στους 93.

0: Και μιας και μπήκε ο Αύγουστος, να ενημερώσουμε και για το πανηγύρι της Ηράκλειας που ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου με συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Κόσμος στους 93.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς Κόσμος.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Και κάπως έτσι κλείσαμε ακόμα ένα δύο ώρο παρέα. Ήσασταν στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών με την Κέλλη Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα, για τα άμεσα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Από εμένα καλό υπόλοιπο ημέρας και φιλιά πολλά!

Σάσα, άλλη γη. Άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ ντουνιάς. Άιντε,

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόρη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Αύγουστος
1: με τιμές θαύμας στο Γκάντζα.
3: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35 και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
1: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Γκριν κόλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
1: Στην υγεία μας φίλοι,
3: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι

0: ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει και τροπαλός. Και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα. Δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος. Είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σκύρο, για την οποία συνελήφθη 63χρονη γυναίκα. Περισσότερα από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Φορτηγό συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η μητέρα του. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη γυναίκα μετά από πτώση της σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί στην Αθήνα. Στην Ελλάδα έφτασε προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν στη Σταδίου το 2010. Οι διακοπές 5 ημερών για μια τεταμελή οικογένεια απαιτούν έναν προϋπολογισμό που ισοδυναμεί με 2 έως 3 καθαρούς κατώτατους μισθούς, εκτοπίζοντας ουσιαστικά τον μέσο Έλληνα μισθωτό από τα ελληνικά νησιά. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην Ταϊλάνδη. Σκότωσε 7 καθηγητές και μαθητές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε σκοτώσει τους παππούδες του στο σπίτι τους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.

κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβου Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στο δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία αντίστοιχη του Κώστιτς για την θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορ συγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ-α-τέτ με τον δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά.
1: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάν τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φιξελά σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.

0: Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη κερδούν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Κούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.
7: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.
1: Ορκέστρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουμε εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σκύρο, για την οποία συνελήφθη 63χρονη γυναίκα. Περισσότερα από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η μητέρα του. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη γυναίκα, μετά από πτώση της σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί στην Αθήνα. Στην Ελλάδα έφτασε προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν στη Σταδίου το 2010. Οι διακοπές 5 ημερών για μια τετραμελή οικογένεια απαιτούν έναν προϋπολογισμό που ισοδυναμεί με 2 έως 3 καθαρούς κατώτατους μισθούς, εκτοπίζοντας ουσιαστικά τον μέσο Έλληνα μισθωτό από τα ελληνικά νησιά. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην Ταϊλάνδη. Σκότωσε 7 καθηγητές και μαθητές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε σκοτώσει τους παππούδες του στο σπίτι τους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
5: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσού.

0: Καβλί μόνο 6,5 ευρώ το κιλό. Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45. Στην υγειά μας φίλοι. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλαχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στο δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία αντίστοιχη του Κώστιτς για την θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορ συγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο στο 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ-α-τέτ με τον δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τσεσκά.
4: Κόσμος στους 93.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Ένα ουρανό, να είχα και μια θάλασσα, να

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαρρυκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραχτό καπνιστό κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σέρων δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Είμαστε τα Μπρατίμια.

0: και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.

Κάθομαι στο τελευταίο θρανείο συνήθως και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου.

0: Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouseres.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου Μέσου και εκείνος τόνισε ότι ελπίζει να πετύχει σπουδαία πράγματα με τα κίτρινο-μαύρα. Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλη παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού, όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντετιέν δεν πρόκειται να ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχυμένος με τον Λιβάη Γκαρσία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Τζεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο επιθετικός από το Trinidad και το Μπάγκο συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε παίξει και σε τρία φιλικά.

0: Παίζω να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: θάλασσα.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας ατοπίο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεολικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Και νέοι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν έως σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κόσμος στους 93.

κόσμος χρυσός είναι αμόρε. Κι η βροχή τιγκαλιγκαλίγκ, τιγκαλιγκαλίγκ, τραγουδί βιταβέλα. Ισου λέει τυπι τυπι τέι, τυπι τυπι τέι, μια τρελή ταραντή.

πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

0: και
1: από τη ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: μέρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Ζερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
7: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
8: Στην υγειά μας φίλοι.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου Μέσου και εκείνος τόνισε ότι ελπίζει να πετύχει σπουδαία πράγματα με τα κιτρινόμαυρα. Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλη παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού, όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντετιέν δεν πρόκειται να ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχυμένος με τον Λιβάη Γκαρσία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Τζεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο επιθετικός από το Trinidad και το Μπάγκο συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε παίξει και σε 3 φιλικά.

0: Να παίξει πέντε. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτούζει με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Θα είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεολικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, από κλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν έως σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύπνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
11: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Αυγουστός
2: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
1: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρο 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
2: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Γκριν κόλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
2: Στην υγεία μας φίλοι.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου Μέσου και εκείνος τόνισε ότι ελπίζει να πετύχει σπουδαία πράγματα με τα κιτρινόμαυρα. Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλη παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού, όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντετιέν δεν πρόκειται να ρίξει

τις απαιτήσεις της κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχυμένος με τον Λιβάη Γκαρσία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Τζεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο επιθετικός από το Trinidad και το Μπάγκο συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε παίξει και σε τρία φιλικά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5.

0: και 40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
11: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
13: Κόσμος στους 93.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Ώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην νότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Μιλάν Βιτάλης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου Μέσου και εκείνος τόνισε ότι ελπίζει να πετύχει σπουδαία πράγματα με τα κίτρινο-μαύρα. Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλη παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού, όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντετιέν δεν πρόκειται να ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχυμένος με τον Λιβάη Γκαρσία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Τζεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο επιθετικός από το Trinidad και το Μπάγκο συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε παίξει και σε τρία φιλικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.οικονομουσερες.gr.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεολικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Και νέοι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν έως σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερό δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.
4: Κόσμος στους 93.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
4: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: το ξαναπεί πια εκείνο το. Αχ, να είσαι ένα αρσενικό. Πεθαίνω στην τύπη για να είμαι αρσενικό. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριο Λάμπη.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου το αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν μέσησε ποτέ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Είμαστε τα Μπρατίμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβου Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοκόσμος στους 93.
8: Κόσμος στους 93.

0: σένα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους
3: 93. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Είμαστε τα Πρατήμια και σας περιμένουμε όλους στις 8 Αυγούστου στο Λύκειο του Ροδολίβο Σερών για ένα αξέχαστο γλέντι. Σας περιμένουμε όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος στους 93.
4: Κόσμος στους 93.

0: Ακούς κόσμος. Ακούς την Ελλάδα σου.
1: Μεταφέρω αυτά που έγραψα στο χαρτί. Δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα. Η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Πράγμα που μου έχει συμβεί άλλη μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη μου για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου.

εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Bravo, Pedro Peña. Bravo, Nico.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Είναι ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

συγκροτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

δηλαδή στο σπίτι, στο Οργολιό, επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

0: σαν ζεστή βροχή αγάπη.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

δέσποτα, επιλέγουμε σημεία τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ και σαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς με πολύματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν, όλοι μαζί.

0: Κόσμος στους 93.
1: Μοσχοσάπουνο Ερμής, τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω.

φτωχές μάγισσες. Μου είπαν θα πάψω να πω. Κόσμος στους 93.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.